Μαμά, Αγωστινά, μπορείτε που ήλασα μαμπαέρι, παύλα της αμάη πούτρι, μας άδει, μας βάλεις.